0: Global Luna.
1: Να και τα λίστα. Μπορεί να λίστα.
2: You're tuned to Radio Student.